να από σαν του τρόνου. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Που τα ντρέτσα μη δία, Σενιόρ. Από σώπορ.

να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Από σώπορ.